0: Ο φαλάια του σώνα.
1: Ο φαλάια του κακοελούτε, παπέγονενά, παμό, κασίνκο μου χίβα μάι. Μα ο αχολελέι, το εκάμα πέχου και καχά ουέ.
0: Τι, μάλλο.
1: Τα τάλι λέει πεφοκμωτό και προκάμα κοία λέει διωτόγα ο αδερουά. Κοιτάω προκαλάμα, κοιτάω θαϊμή, όκου όσο με τα τόλου πέα με βάλω φανάω. Όκου ατά πέ τα ουράινε και μο όφα και πομπονγκονία τελεφώνη μάι. Και τόλ φίτου φίτου τα νήμα χίβα τόλ. Τόλ φίτου φίτου τα νήμα χίβα τόλ. Φάει ο λαό χαο λέει σόνι, πέκο χαο λότου, πέκο χαο χίβα. Καφά αγά ήταν ο πόρκαλάμα κοία φανάμα καλά εσύ είχε πομπονγκονί. Εφαμαλό φωκία. Ελισσαπέζι λούτε με τα πάνε. Κάμα η μεϊτόνα. Η πομπόνγκ σα πάτε κοτό απέκου. Άντε χίβα κονίμα αου. Λούτε. Πέα πεχέ και ο νενά. Πέα μου χω φαμιλί τόνα. Άντε χίβα κονίτε βίκε χω κλεό. Και φαγά και φαγαφέτα ή. Φαγαμάλο. Μα αου για η πομπόνγκ είναι.